Πιτσέτα και είσαι του Κασιάρχα Γκρούπο Φατάλες δε λα Κουμ. Μια παϊκονά χασμάχτα τα κυρπαριμούς πεκάνκου. Καρίτα δε άγγελτα και εσύ τότα. Αι, κάση πούν, κάση πούν. Μάνα βακασιανίτσο. Περο κάση πούν. Ο τσικίτα φάλταρ παρίς πεκασιάρχα. Μια κουνάμα κουνάχα. Μοιραμάρ, νίμους έρχας, ο Σαλίχα, πέρα μου. Mira Marta, mi encargo para que hacen chica. No entiendo la razón de la vida, no es para que ir para ir monampa, ¿ya? Eche van cana para que os para que anche, Rosalía ta, va a dejar cuscacha con los canches van, ya mozo integrante, familia amante, casi en la Rosalía. Rosalía, que hay piña casi en Mira Mar, no entiendo la razón de la vida, no es para que ir para ir monampa.